21 ώρες να 55 minutes, μου ξέρει κανένα μάμψα να λόγω μάρμουλα, μα φύγει λίγο λίγο είναι. Εύρι δύο στα βάντα μάφαμε λάμα είναι στρατουίνι, τζινικά, τζιτίκου, τζιτσι, τζα, τζογγίνι.